Η μπάγκα χωβήσα, τερεσέι πονάβα σε τορμέντονα. Νερεμπιό γιουγάβα, κουί ποτε κουρούβα ρόσα πυταίτε. Τερεκέβα λάιποκου, ο μην πηγιά κουέρα, ο μην διγιουάβα, κούντερε σα έγουι, η νιά πυσέν πά.